0: σεζόν Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Amazon Easy Breakfast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: σεζόν Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: σεζόν Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Podcast. Κομβική και συμβολική. Όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στη Νέα Σμύρνη τα ξημερώματα. Οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν σε είσοδο πολυκατοικίας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11 χθες το βράδυ σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Ερών. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με δύο ομάδες πυροπόρων της Δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και του 41. Βαθμούς Κελσίου. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα για ναρκωτικά, ήταν ο επιβάτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε σε παραλία στις Πέτσες. Κατά τον έλεγχο που έγινε από τις αρχές, βρέθηκε στην τσάντα του ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων προκάλεσε ο σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε το Τόκιο. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και αυτό αφού αρνήθηκε την κακή συμφωνία για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον με την οποία οι σχέσεις βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο σημείο.
5: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο στο Γεωργίος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 4-0 του Ηρακλή στην Allwyn Arena.
5: Easy weather.
4: Γενικά, έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βόρεια-βορειοανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια, η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Μα σε καλό σου με τρόμαξες!
10: Στη σειρά σου, καλέ!
9: Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
10: Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
11: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy Movie Experience, powered by DAY.
0: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
2: Easy Movie Experience, powered by DAY.
3: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
4: I think our house has moved.
3: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
5: How the hell is that even possible?
3: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
3: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
7: Σύνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Ερών. Ένας άνδρας και μια γυναίκα βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στη Νέα Σμύρνη τα ξημερώματα. Οι δύο νεκροί εντοπίστηκαν σε είσοδο πολυκατοικίας. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Επιχειρηματίας, ο οποίος συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα για ναρκωτικά, ήταν ο επιβάτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε σε παραλία στις Πέτσες. Κατά τον έλεγχο που έγινε από τις αρχές, βρέθηκε στην τσάντα του ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός. Μια μικρή διαφοροποίηση στις ώρες έναρξης των σχολείων θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της πρωινής κυκλοφορίας και συμφόρησης της πόλης, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με το καθημερινό μποτιλιάρισμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το στενοτούρμους είναι πλέον αμερικανικό έδαφος με νέα ανάρτησή του.
0: Easy Sports.
8: Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο από τον Δημήτρη Μάρκο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα. Στα 50 μέτρα πεταλούδα ανδρών και ο Στέριος Μπίλας, όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Στη φιλική αναμέτρηση, η εθνική μπάσκετ επικράτησε της Πολωνίας με 89-81 μπροστά σε 10.000 φιλάθλους στο ΟΑΚΑ.
0: Easy weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή. Το έκανες το χρέος, πιάσεις το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσες.
1: Δεν με αφήνεις όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία.
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβες όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Α, μα σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Καρτέρι θανάτου στην 45χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία είχε στήσει ο άγνωστος δράστης της δολοφονίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Αμέσως μετά έδωσε τέλος και στη δική του ζωή. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται η χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι οι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους σε χώρους εργασίας πραγματοποιεί η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας με την αυξημένη δραστηριότητα της θερινής περίοδου να θέτει στο επίκεντρο την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός. Η Λευκωσία παρακολουθεί με ανησυχία την ένταση Ισραήλ-Τουρκίας, η οποία και επηρεάζει και το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου για τη Μισή Κύπρο. Πηγές αναφέρουν ότι λαμβάνονται μέτρα επιφυλακής για τυχόν επιπτώσεις. Μια μικρή διαφοροποίηση στις ώρες έναρξης των σχολείων θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση της πρωινής κυκλοφοριακής συμφόρησης της πόλης, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με το καθημερινό μποτιλιάρισμα. Νέα επίθεση κατά του Καναδά εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στην εμπορική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Οτάβα. Ο Καναδάς θέλει τα ωφέλη που έχει μια πολιτεία χωρίς να είναι, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Easy Sports.
3: Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάνατος στην Ιταλία, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο από τον Δημήτρη Μάρκο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης. Η ελληνική Αποστολή πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα και ο Στέργιος Μπίλας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα πεταλούδα. Η Εθνική Βολή Γυναικών επικράτησε με 3-2 σετ της Ουκρανίας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρουνό της Τσεχίας. Στις 5 το απόγευμα παίζουν με την Βουλγαρία.
2: Easy weather.
3: Γενικά έθρεσε ο καιρό στην Αττική με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Κόσμος 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
7: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάνφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπου στους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι κλιματιζομένες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Καρτέρι θανάτου στην 45χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Αλβανία είχε στήσει ο άγνωστος δράστης της δολοφονίας, που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Σμύρνη. Αμέσως μετά έδωσε τέλος και στη δική του ζωή. Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται σε σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο απαιτεί συντονισμένη και συλλογική αντιμετώπιση, καθώς η κυκλοφορία του επεκτείνεται στην Ευρώπη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες λίγο μετά τις 9 το βράδυ στη δομή Σιτικής στις Σέρες, όταν μετανάστες προκάλεσαν ένταση, εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων που διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας στη Σύφνο, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στις 18 Αυγούστου, έχει μπει ένα περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο στην Πάρο την 1η Ιουνίου. Αύριο αναμένεται να μεταβεί στη Σύφνο η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει οριστεί από την αστυνομία. Η Λευκωσία παρακολουθεί με ανησυχία την ένταση Ισραήλ-Τουρκία, η οποία επηρεάζει και το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου για τη Μισή Κύπρο. Πηγές αναφέρουν ότι λαμβάνονται μέτρα επιφυλακής για τυχόν επιπτώσεις. Νέα επίθεση κατά του Καναδά εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους στην εμπορική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Οτάβα. Ο Καναδάς θέλει τα ωφέλη του που έχει μια πολιτεία χωρίς να είναι, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Easy Sports.
4: Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο από τον Δημήτρη Μάρκο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης. Η ελληνική Αποστολή πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα και ο Στέργιος Μπίλας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα πεταλούδα. Σε φιλική αναμέτρηση, η εθνική μπάσκετ επικράτησε της Πολωνίας με 89-81 μπροστά σε 10.000 φιλάθλους στο ΟΑΚΑ.
0: Easy weather.
4: Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45
5: μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: φτάνει τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy Movie Experience powered by Day.
0: Ο Easy 97,2 και η Day σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
1: Easy Movie Experience powered by Thee.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο? Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr/κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
0: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση των συνθήκων της γυναικοκτονίας και στη συνέχεια της αυτοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών. Ελεύθερος με έντολη, εισαγγελέα φέθηκε ο Έλληνας εφοπλιστής, στον οποίο ανήκει το ελικόπτερο που προσγειώθηκε εχθές το μεσημέρι στην παραλία της Ζωγεριάς στις Πέτσες. Ο 39χρονος που επέβαινε στο ελικόπτερο συνελήφθηκε αφού βρέθηκε μια τσάντα με ναρκωτικά στο σημείο που έγινε η προσγείωση. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπο στους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι απειλές και παράνομες διεκδικήσεις δεν μπορούν να καθορίσουν τις αποφάσεις μας. Για την προστασία των πολιτών, ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα είναι κλιματιζόμενες αίθουσες σε 7 λέσχες φιλίας και στις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων. Στη δέσμευση ότι όσα ακούσατε από τον Κυριακό Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα δείτε να γίνονται και πράξη, προχώρησε σε συνέντευξη του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται σε σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο απαιτεί συντονισμένη και συλλογική αντιμετώπιση, καθώς η κυκλοφορία του επεκτείνεται στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγότου προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, με την Ιταλία να ακολουθεί. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται ακόμη το Βέλγιο, Γερμανία και Ολλανδία.
0: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 4-0 του Ηρακλή στην All Win Arena. Ο Άρης επικράτησε με 3-2 της Καλαμάτας στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών επικράτησε με 3-2 σετ της Ουκρανίας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρνό της Τσεχίας. Στις 5 το απόγευμα παίζουν με την Βουλγαρία. Το 12ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Ολλανδία σήμερα στις 4.30 το απόγευμα, αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
0: Easy Weather.
4: Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες προσκαιρές νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το Λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α.
1: Αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
0: Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
6: Α, σε καλό σου με τρόμαξες.
2: Στη σειρά σου καλέ.
6: Άσε τα ου και ου σε μένα.
2: Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα.
7: Mm. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
8: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στο Village Shopping and More Ready, μόνο για τους ακροατές του Easy 97,2.
1: Ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
0: Όταν η ομάδα του Paw Patrol καταλήγει σε ένα νησί γεμάτο δεινόσαυρους, θα χρειαστεί κουράγιο, ομαδική δουλειά και τη βοήθεια του νέου φίλου τους, του Rex, για να τα καταφέρει.
1: Δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι.
0: Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η απόλυτη κουταβοπεριπέτεια δεινοσαυρικών διαστάσεων. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 3 Σεπτεμβρίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανίσεις? Λόγο. Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας. Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά. Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου Αντέχεις, μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
4: I think our house has moved.
3: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
5: How the hell is that even possible?
3: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
6: Oh my God, run!
3: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπολού, σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Σύμφωνα με το σχέδιο της πολιτικής προστασίας, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες μέχρι και τις 9 το βράδυ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να έχει στήσει ενέδρα στην άτυχη 45χρονη γυναίκα, επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας να την πυροβόλησε, τραυματίζοντας την θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ελεύθερος με έντολη εισαγγελία φέθηκε ο Έλληνας εφοπλιστής, στον οποίο ανήκει το ελικόπτερο που προσγειώθηκε χθες το μεσημέρι στην παραλία της Ζωγεριάς της Πέτσες. Ο 39χρονος που επέβαινε στο ελικόπτερο συνελήφθη καθώς βρέθηκε μια τσάντα με ναρκωτικά στο σημείο που έγινε η προσγείωση. Στη δέσμευση ότι όσα ακούσετε από τον Κυριακό Μητσοτάκη στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα τα δείτε να γίνονται και πράξη, προχώρησε σε συνέντευξή του ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Μια μικρή διαφοροποίηση στις ώρες έναρξης των σχολείων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της πρωινής κυκλοφοριακής συμφόρησης της πόλης, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με το καθημερινό μποτιλιάρισμα.
0: Sports.
8: Στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο στην Ιταλία, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο από τον Δημήτρη Μάρκο στα 400 μέτρα ελεύθερο της κολύμβησης. Η ελληνική αποστολή πανηγύρισε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο με την Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα και ο Στέργιος Μπίλας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα πεταλούδα. Το 12ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Ολλανδία στις 4.30 το απόγευμα, αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
0: Easy weather.
8: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Άντα, τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πάσχοπολου. Συναγερμός νωρίτερα στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Σπαθοβούνι Κορινθίας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ρεματιά προς το Καλέντζι. Ο ιός του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται σε σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, το οποίο απαιτεί συντονισμένη και συλλογική αντιμετώπιση, καθώς η κυκλοφορία του επεκτείνεται στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 13 θάνατοι, ενώ 116 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Σύμφωνα με το σχέδιο της πολιτικής προστασίας, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φυλαίες του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες μέχρι και τις 9 το βράδυ. Ταχύπλο με 2 επιβαίνοντες προσέκρουσε στη βραχονισίδα Άγιος Βασίλειος κοντά στο λιμένα πύργων Κόλπου Γέρας της Μυτιλίνης. Τραυματίστηκε ο 60χρονος χειριστής του, ο οποίος και νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, ενώ στο σημείο μετέβη ένα πλοίο και ένα όχημα από ξηράς του λιμενικού. Στη δέσμευση ότι όσα ακούσετε από τον Κυριακό Μητσοτάκη στη ΔΕ θα τα δείτε να γίνονται και πράξη, προχώρησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να έχει στήσει ενέδρα στην άτυχη 45χρονη γυναίκα, επίσης αλβανικής καταγωγής. Όταν η κοινή έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο άνδρας φέρεται να την πυροβόλησε, τραυματιζώντας την θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός και ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθος.gov.gr.
4: Easy Sports.
5: Η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών επικράτησε με 3-2 σετ της Ουκρανίας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπρνό της Τσεχίας. Στις 5 το απόγευμα παίζουν με την Βουλγαρία. Για την δεύτερη αγωνιστική της στοίχημαν Super League, ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο στις 7.30 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Λεβαδιακό στην Τούμπα στις 9 το βράδυ και ο Πανετολικός αντιμετωπίζει στις 9.30 τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Το 12ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Ολλανδία στις 4.30 το απόγευμα, αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
4: Easy Weather.
5: Γενικά έθρεψε ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: σεζόν Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
2: Α, σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου, καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι? Σε πεθαίνει αυτό.
6: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50% στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 43χρονο περιπατητή στην ορεινή περιοχή του όρους Αυγό του Δήμου Ξάνθης. Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και τον συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο και εν συνεχεία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ξάνθης. Οι αδειούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν και αυξημένη παρουσιάζεται η κίνηση στα λιμανιά της Αττικής. Από το λιμάνι του Πειραιά, ιδιαίτερα στην πύλη αναχώρησης για τον Άργο Σαρονικό, η κίνηση παραμένει αυξημένη με πολλούς επιβάτες και οχήματα να αναχωρούν για κοντινές αποδράσεις. Ενώ την ίδια ώρα περισσότεροι είναι εκείνοι που επιστρέφουν στην Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο σε 5 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα σε Αττική, Στερεά, Πελοπόννησο, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Σύμφωνα με το σχέδιο της πολιτικής προστασίας, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 αλέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες μέχρι και τις 9 το βράδυ. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ταχύπλοιο με δύο επιβαίνοντες προσέκρουσε στην βραχονισίδα Άγιος Βασίλειος κοντά στο λιμένα πύργων Κολπουγέρα της Μυτιλίνης. Τραυματίστηκε ο 60χρονος χειριστής του, ο οποίος και νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης, ενώ στο σημείο μετέβη ένα πλοίο και ένα όχημα από ξηράς του λιμενικού. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε μέτρα αντιπίνων με στόχο τον αμερικανικό χάλιβα και τα αμερικανικά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και αυτό αφού αρνήθηκε την κακή συμφωνία για το εμπόριο που προτάθηκε από την Ουάσιγκτον, με την οποία οι σχέσεις βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο σημείο.
4: Easy Sports.
5: Για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ο Όφη υποδέχεται τον Βόλο στις 7.30 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Λεβαδιακό στην Τούμπα στις 9 το βράδυ και ο Πανετολικός αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ τον Άστερα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Το 12ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Ολλανδία στις 4.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την τηλεόραση του Αντένα.
4: Easy Weather.
5: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και από το βράδυ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Θα λέτε από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην Ελάτη Ευθεώτιδας για την κατάσβεσή της. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πυροπορών τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οι αδιούχοι του Αυγούστου επιστρέφουν και αυξημένη παρουσιάζεται κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Από το λιμάνι του Πειραιά, ιδιαίτερα στην πύλη αναχώρησης για τον Άργο Σαρονικό, η κίνηση παραμένει αυξημένη με πολλούς επιβάτες και οχήματα να αναχωρούν για κοντινές αποδράσεις, ενώ την ίδια ώρα περισσότεροι είναι εκείνοι που επιστρέφουν στην Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας, Βορείου Αιγαίου και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν. Σύμφωνα με το σχέδιο πολιτικής προστασίας, από σήμερα και για όσο χρειαστεί, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες μέχρι και τις 9 το βράδυ. Συνεδριάζει αύριο στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Γαλλία ήταν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγωτού προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, με την Ιταλία να ακολουθεί. Στην πρώτη πεντάδα βρίσκονται ακόμη το Βέλγιο, Γερμανία και Ολλανδία.
3: Easy Sports.
4: Για την δεύτερη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, ο ΦΥΠΟ δέχεται τον Βόλο στις 7.30 το απόγευμα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Λεβαδιακό στην Τούμπα στις 9 το βράδυ και ο Πανετολικός αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Το 12ο Grand Prix του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στην Ολλανδία στις 4.30 το απόγευμα και θα μεταδοθεί αποκλειστικά από την τηλεόραση του Antenna.
3: Easy Weather.
4: Για αύριο Δευτέρα, 24 Αυγούστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 πρόσκαιρα μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: όμως 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 οι σοφοί της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμσόν.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
1: Αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Α, σε καλό σου με τρόμαξες! Στη σειρά σου, καλέ! Άσε τα ου και ου σε μένα! Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα! Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
2: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Kentia και στο kentia.gr. Kentia. Για πάντα.
3: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr /easy972 και πες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.
4: Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
6: I think our house has moved.
5: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
7: How the hell is that even possible?
5: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
8: Oh my God, run!
5: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματο μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμία, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτε Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσε, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Σεζόν Easy Breakfast, κομβική και συμβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε!
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
4: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
7: I think our house has moved.
6: Όπου οι κανόνες του κόσμου όπως τους γνώριζαν έχουν πάψει να ισχύουν.
8: How the hell is that even possible?
6: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
9: Oh my God, run!
6: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Andy Brown Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Σε καλό σου με τρόμαξες. Στη σειρά σου καλέ. Άσε τα ου και ου σε μένα. Μία είναι η ουρά για το ταμείο και για ανθρώπους και για φαντάσματα. Και τώρα που σε βλέπω, μήπως να πάρεις ένα πιο φανταχτερό σεντόνι. Σε πεθαίνει αυτό.
1: Τελευταίες μέρες εκπτώσεων. Λευκά είδη σε εκπτώσεις έως 50%. Στα καταστήματα Κέντια και στο kentia.gr. Κέντια. Για πάντα.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: διαβολική, όπως και ο αριθμός 7.
1: 7 τα ιερά μυστήρια.
2: 7 η σοφή της αρχαίας Ελλάδας.
1: 7 τα θαύματα του κόσμου.
2: 7 χρώματα του ουράνιου τόξου.
1: 7 οι νότες.
2: Τα 7 κακά της μοίρας.
1: 7 πλεξούδες είχαν τα μαλλιά του Σαμψών.
2: 7 η νάνη της Ιωνάτης.
1: 7 τα κατσικάκια στο γνωστό παραμύθι με το λύκο.
2: Αυτό δεν είχε γουρουνάκια.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Α,
1: αρχίσαμε.
0: Η 7η ημέρα της δημιουργίας είναι η μέρα ανάπαυσης και αργίας.
2: Αχ, έτσι ελπίζουμε να είναι και η 7η χρονιά του Easy Breakfast.
1: Ανάπαυσης και αργίας.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στα Village Cinemas στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Power.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πας στο σούπερ μάρκετ, μας βάζεις την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα, τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο, Μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Βράδυ Κυριακή στι 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Πόσες φορές συμβαίνει να νιώθουμε εξαντλημένοι χωρίς εμφανή λόγο? Πόσο συχνά σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι στους στόχους μας ή όσο σταθερή χρειάζεται στην ψυχολογία μας? Μήπως αυτό που αναζητάμε δεν είναι μόνο να επιβιώνουμε, αλλά και να μπορούμε να ανεβαίνουμε κάθε μέρα λίγο πιο ψηλά? Καλεσμένη στην εκπομπή η Αρετή Μαστροδούκα, παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμαχίας και συγγραφέας του βιβλίου Αντέχεις, μιλά για την πλατφόρμα ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει δημιουργήσει για να μας βοηθήσει να ενεργοποιήσουμε την εσωτερική μας δύναμη. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundis.gr.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Καλές μου φίλες, καλοί μου φίλοι, καλησπέρα σας. Τις προάλλες μπήκα στο αυτοκίνητο κάτι φίλων για να πάμε σε μια εκδήλωση. Όπως συνήθως σχολιάζαμε την απελπισία της κίνησης, την αναρχία στους δρόμους, τα κορναρίσματα, τους καυγάδες με το παραμικρό, την αγένεια, τους επιθετικούς οδηγούς που σε κλείνουν για να περάσουν μπροστά ή να κλέψουν μια θέση πάρκινγκ και πάει λέγοντας. Και δεν συμβαίνουν μόνο στους δρόμους όλα αυτά, αλλά παντού, στα γραφεία, στα καταστήματα, στα σπίτια, άσε που έχουν μολύνει πια και τα σχολεία. Όπως είπε και ένας φίλος εκείνο το βράδυ στο αυτοκίνητο, η ζωή μας έχει γίνει ένα ρινκ. Είχα καιρό να ακούσω αυτή τη λέξη και ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα λίγο. Ρινκ, για όσους και όσες το έχουν ξεχάσει, λέγεται η εξέδρα, περιφραγμένη με σχοινιά συνήθως, όπου γίνονται οι αγώνες πυγμαχίας. Εκεί όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες αγωνίζονται αναζεύγει και εξουδετερώνουν τον αντίπαλο και όταν εκείνος τους ρίχνει στο έδαφος έχουν υπολογισμένο χρόνο για να μπορέσουν να σηκωθούν και να συνεχίσουν τον αγώνα. Δεν ξέρω αν το περιγράφω με ακρίβεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ το συγκεκριμένο άθλημα. Συμφωνώ όμως απόλυτα με τον φίλο. Δεν είναι μόνο η επιθετικότητα γύρω μας που μετατρέπει τη ζωή μας σε ρινκ. Είναι και ο προσωπικός αγώνας καθενός. Να τα βγάλουμε πέρα με την καθημερινότητα, τις πιεστικές συνθήκες και απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Τις σχέσεις με τους συντρόφους, τα παιδιά, τους συγγενείς, τους εργοδότες και όλους όσους συναναστρεφόμαστε. Είναι οι στιγμές που νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο και εκεί που καταραίουμε πρέπει να ξαναβρούμε δύναμη, όχι μόνο για να σηκωθούμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα της επιβίωσης, αλλά και να κάνουμε λίγο χώρο για τις χαρές της ζωής. Πώς μπορούμε λοιπόν να μετατρέψουμε όλη αυτή τη δυσκολία σε σύμμαχό μας? Πώς να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας και την ισχυρή θέληση που χρειαζόμαστε? Οι απαντήσεις που έρχονται μετά από λίγη υπέροχη, όπως πάντα, μουσική, κρύβουν και μια έκπληξη.

0: Έχω λοιπόν, φίλοι μου, τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ την αρετή Μαστροδούκα, 4 παγκόσμιους τίτλους στην πυγμαχία και αποτελεί σύμβολο θέλησης και εσωτερικής δύναμης. Παράλληλα, είναι συγγραφέας του βιβλίου «Αντέχεις», πιστοποιημένη life coach και δημιουργός μιας πλατφόρμας ψυχικής ενδυνάμωσης που ενώνει σώμα και πνεύμα και απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν κουραστεί να ζουν στο περιθώριο των δυνατοτήτων τους. Αρετή μου, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι μαζί σας.
0: Καταρχάς, Αρετή, να σε ρωτήσω πώς βρέθηκες στην πυγμαχία. Από ποια ηλικία ασχολήθηκες με αυτό το άθλημα και γιατί?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν βρέθηκα στην πυγμαχία. Θεωρώ ότι με βρήκε εκείνη. Ξεκίνησα να ασχολούμαι γύρω στα 20 μου, σε μια περίοδο που ένιωθα ότι έπρεπε να αλλάξω κάτι. Όχι για τους άλλους όμως, αλλά για μένα. Mm-hmm. Είχα περάσει από τον αθλητισμό μικρή με τον μπάσκετ, αλλά μέσα μου υπήρχε αυτή η ανάγκη να σταθώ στα πόδια μου, να δυναμώσω, να νιώσω ότι έχω τον έλεγχο. Και έτσι η πυγμαχία ήρθε σαν μια πρόκληση και τελικά έγινε σχολείο ζωής βασικά, γιατί μου έμαθε την πειθαρχία, τη δύναμη και τελικά να αντέχω. Και μου απέδειξε ότι η πραγματική μάχη δεν είναι ποτέ απέναντι σε έναν αντίπαλο, αλλά μέσα μας.

0: Γιατί οι περισσότεροι θεωρούμε την πυγμαχία ένα πολύ βίαιο άθλημα. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα που αρχίσαμε να μιλάμε, εσύ το ξεκίνησες σε όρημη ηλικία. Πώς διαχειρίζεσαι μέσα σου αυτή τη βία?
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πολλοί το θεωρούν βίαιο άθλημα, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο σε όσους την βλέπουν απ' έξω. Γιατί στην πραγματικότητα είναι μια τέχνη αυτοελέγχου. Είναι σαν να παίζεις μια παρτίδα σκάκι. Και η μεγαλύτερη βία δεν είναι τα χτυπήματα, αλλά η μάχη που δίνεις για να κρατήσεις τη συγκέντρωσή σου, να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, να μην σε καταπιεί ο φόβος ή ο εγωισμός. Και στο ring η αλήθεια είναι πως δεν μπορείς να κρυφτείς. Αν μπεις με θυμό θα χάσεις, με φόβο θα παγώσεις. Μόνο όταν μπεις με επίγνωση μπορείς να νικήσεις. Γι' αυτό για μένα η πυγμαχία είναι ένας καθρέφτης. Δεν με έκανε πιο βίαιη, με έκανε πιο ήρεμη. Γιατί όταν γνωρίσεις την ένταση, μαθαίνεις να αγαπάς την ηρεμία και αρχίζεις να αντιλαμβάνεις ότι η αληθινή δύναμη δεν είναι να χτυπήσεις πιο δυνατά, είναι να μπορείς να είσαι σταθερός, ενώ ξέρεις, όλα γύρω σου κινούνται.
0: Θα λέγαμε δηλαδή ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι με αυτά τα οποία μας περιγράφεις απόψε, ότι χρειάζεται και μια αυτοκυριαρχία.
1: Σαφώς, νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα στην πυγμαχία. Να μπορείς να ελέγξεις τα συναισθήματά σου, τους φόβους σου, τη σκέψη σου, το τι συμβαίνει γύρω σου.
0: Μάλιστα.

0: Πώς είναι να είσαι παγκόσμια πρωταθλήτρια?
1: Είναι όμορφο και πραγματικά μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι η κορυφή. Είναι ότι ξεκινάς άλλη μια μάχη. Γιατί το δύσκολο θεωρώ πως δεν είναι να φτάσεις στην κορυφή, αλλά να αντέξεις να μείνεις. Να ξυπνάς κάθε μέρα και να παλεύεις με την ίδια πειθαρχία, χωρίς να αφήνεις ένα τίτλο να σε κάνει να εφησυχαστείς. Γιατί δεν είναι η επιτυχία που σου δίνει ταυτότητα. Η επιτυχία σου δίνει ευθύνη. Να είσαι παράδειγμα, να συνεχίσεις να μαθαίνεις, να κρατάς την ψυχή σου δυνατή. Και για μένα αυτό σημαίνει το να είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ότι κατάφερα και έδειξα πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου πως αντέχω, πως μπορώ να πέσω, να ξανασηκωθώ. Αυτό και τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από έναν άνθρωπο που έχει αποφασίσει να μην σταματήσει με τίποτα.

0: Και πότε συνειδητοποίησες, αρετή Μαστροδούκα, ότι ήθελες να μετατρέψεις την εμπειρία σου από το άθλημα σε δύναμη του καλού?
1: Νομίζω ότι το κατάλαβα τις στιγμές που κέρδιζα, αλλά δεν ένιωθα πλήρης. Όταν πέφτει αδρεναλίνη καταλαβαίνεις πολλά, και εμένα δεν ήταν η νίκη μόνο που με έκανε να νιώθω καλά, αλλά η διαδρομή μέχρι να φτάσω εκεί. Οι ώρες που έδινα στην προπόνηση, με το φόβο, με την αμφιβολία, με τον πόνο, εκεί έμαθα τι σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα και συνειδητοποίησα ότι αυτή η δύναμη δεν είναι μόνο στο ring, είναι ουσιαστικά και στην ίδια μας τη ζωή. Και είπα ότι θέλω αυτό να το μοιραστώ, όχι όμως για να πω την ιστορία μου, αλλά για να δείξω ότι ο καθένας μπορεί να χτίσει τη δική του ανθεκτικότητα, αν βρει τον τρόπο να σταθεί απέναντι στον εαυτό του.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Και τι σε όθησε να ξεκινήσεις αυτό το ταξίδι, Αρετή Μασαρδούκα?
1: Νομίζω ότι αυτό που ήταν η κινητήριος δύναμη ήταν η ανάγκη μου να μοιραστώ όσα πέρασα, που πέρασα από αμφισβήτηση, μοναξιά, ότι δηλαδή περικλίνας ο πρωταθλητισμός. Και κάποια στιγμή είσαι ότι αυτό που είχα χτίσει εξωτερικά δεν είχε καμία αξία αν μέσα μου δεν ήμουνα σε ειρήνη. Κατάλαβα ότι η πραγματική νίκη δεν είναι να αποδεικνύεις ποιος είσαι στους άλλους, αλλά να συμφωνηθείς με το ποιος είσαι εσύ. Mm-hmm. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι, ότι δεν θέλω απλώς να αντέχω, θέλω να αρχίσω να δημιουργώ. Και ξεκίνησα να μαθαίνω, να εκπαιδεύομαι, έτσι έκτισα και το EuroGame, γιατί ήθελα να δείξω πως η ανθεκτικότητα δεν είναι δώρο, είναι απόφαση. Και κάθε δυσκολία μπορεί να γίνει καύσιμο, αν βέβαια εμείς επιλέξουμε να το δούμε έτσι.
0: Ναι, σωστό.

0: Και ποιο ήταν το πρώτο βήμα που έκανες σε αυτή την κατεύθυνση?
1: Καταρχήν να παραδεχτώ ότι και όντας πρωταθλήτρια δεν τα ήξερα όλα. Δεν ήμουνα τέλεια, ήμουν αθλήτρια, είχα μάθει να είμαι δυνατή, αλλά μέσα μου κουβαλούσα πράγματα που δεν είχα δουλέψει. Έτσι ξεκίνησα να ψάχνω, να μαθαίνω, να εκπαιδεύομαι στο coaching, στη φιλοσοφία της αλλαγής, της νοοτροπίας, στην ψυχολογία της ανθεκτικότητας, και παράλληλα ξεκίνησα και να μεταφέρω ό,τι ήξερα από την πυγμαχία σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό, για να τους δείξω ότι στην ουσία οι ίδιες αρχές, η πειθαρχία, η συγκέντρωση, ο έλεγχος, ισχύουν για όλους μας.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Οι δικοί σου άνθρωποι αρετοί, τι έλεγαν για όλα αυτά?
1: Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί οι δικοί μου άνθρωποι το κατάλαβαν από την αρχή ποιο ήταν το ζητούμενό μου και δεν χρειάστηκε να εξηγήσω πολλά. Έβλεπαν αυτό που είχαν μέσα μου και κατάλαβα ότι δεν ήταν απλά ένας στόχος, αλλά μια ανάγκη. Μου έδωσαν χώρο να προχωρήσω, ακόμα και αν ήξερα ότι αυτός ο δρόμος ίσως είναι λίγο δύσκολος. Και δεν ήταν μόνο η πυγμαχία, ήταν ότι ήθελα να γίνω κάτι παραπάνω από μια απλή προπονήτρια. Να ενώσω τη δύναμη που έχει ο αθλητισμός με τη δύναμη του νου και της ψυχής. Δηλαδή να δείξω στους άλλους ότι η ψυχική ανθεκτικότητα χτίζεται, δεν χαρίζεται.

0: πρώτα για το βιβλίο σου. Ο τίτλος «Και μόνο αντέχεις» είναι από μόνος του λίγο προβοκατόρικος. Τι αισθήματα θέλεις να προκαλέσεις στους αναγνώστες? Και εδώ, πριν μου απαντήσεις, θέλω να σου πω ότι μπήκα στο βιβλίο σου και μάλιστα όση ώρα μιλάμε διαπίστωσα και στο βιβλίο ότι όλα αυτά τα οποία μας είπες μόλις τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια των ερωτήσεών μου, τα παρουσιάζεις και στο βιβλίο. Δηλαδή, για να μπορέσει ένας άνθρωπος όπως είσαι εσύ, η προσωπικότητά σου, θέλει πολύ μεγάλα κότσια για να φτάσει στο σημείο να γράψει και ένα βιβλίο το οποίο έχει αποδέκτες τους αναγνώστες.
1: Έτσι είναι, ναι, τα αναφέρομαι στο βιβλίο και πραγματικότητα είναι ότι ο τίτλος είναι σίγουρα προβοκατόρικος και έτσι τον ήθελα να είναι. Δεν είναι μια ερώτηση όμως που περιμένει απάντηση. Είναι μια ερώτηση που σε αναγκάζει να σταματήσεις και να σταθείς απέναντι στον εαυτό σου. Ήθελα ο αναγνώστης πριν καν ανοίξει το βιβλίο να νιώσει κάτι μέσα του. Mm-hmm. Αν ξυπνάει κάτι, να νιώσει ότι τον αφορά. Γιατί νομίζω πως όλοι έχουμε βρεθεί σε εκείνη τη στιγμή που δοκιμάζομαστε, που δεν ξέρουμε αν θα αντέξουμε άλλο. Νομίζω όλοι μας και εγώ πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Και το αντέχεις δεν είναι για να αποδείξεις ότι είσαι δυνατός. Είναι για να ανακαλύψεις πού είσαι αληθινά δυνατός. Είναι ένα βιβλίο που ενώνει τη ζωή με την πυγμαχία, τον πόνο με την εξέλιξη και ουσιαστικά τη θεωρία με την πράξη.

0: Λοιπόν, τι υποδοχή είχε το βιβλίο από τους αθλητές του χώρου σου, Αρετή?
1: Η αλήθεια είναι πως η υποδοχή του βιβλίου ήταν αναπάντεχα συγκινητική και δεν το περίμενα να αγγίξει τόσο πολύ, ειδικά στο χώρο του αθλητισμού. Οι αθλητές το αγκάλισαν με σεβασμό και αλήθεια, γιατί το βιβλίο όντως έχει γραφτεί με ειρηνική και αλήθεια. Δεν ήταν απλώς ένα βιβλίο, αλλά ένα καθρέφτη από στιγμές που όλοι έχουμε ζήσει. Το φόβο, την πίεση, την αμφιβολία και εκείνη τη σιωπή λίγο πριν τη μάχη, όταν μένεις μόνος με τον εαυτό σου. Άρα πολλοί μου είπαν ότι ένιωσαν σαν να διάβαζαν τη δική τους ιστορία. Μόνο που κάποιος αυτή τη φορά είχε τολμήσει να τη γράψει. Και πολλοί ένιωσαν ξανά να τους ξυπνάει μια φλόγα μέσα τους. Και αυτό για μένα είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή, να βλέπεις ότι κάτι που έγραψες με ειλικρίνεια, με ευθύνη να μπαίνει στην καρδιά των ανθρώπων και να τους θυμίζει ποιοι είναι.
0: Μα και τώρα όση ώρα σε ακούω και καταγράφονται όλες οι λέξεις στο μυαλό μου και τις ακούω με πολύ προσοχή, το εκφράζεις αυτό και το βγάζεις, ότι έχεις μια πολύ δυνατή αλήθεια και δεν φοβάσαι να την εκφράσεις και δημόσια αλλά και μέσω του βιβλίου σου.

0: Θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω πώς θα περιέγραφες με λίγα λόγια το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού.
1: Το Αντέχεις είναι ένα ταξίδι μέσα στον άνθρωπο, γιατί πρώτα έχω κάνει το δικό μου ταξίδι μέσα μου, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι ένα εγχειρίδιο ούτε μια ιστορία επιτυχίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να γράψω ένα τέτοιο βιβλίο. Είναι μια πορεία από το φόβο στη δύναμη, από την ήττα στην επίγνωση, και μέσα από τις προσωπικές μου εμπειρίες μέσα στο ring και στη ζωή μιλάω για στιγμές που όλοι περνάμε όταν δοκιμάζεται η πίστη μας, η αντοχή μας, η ταυτότητά μας. Κάθε κεφάλαιο είναι ένας γύρος, σαν να παίζουμε πυγμαχία για το πώς χτίζεται η ψυχική ανθεκτικότητα με επίγνωση και πειθαρχία. Και στόχος μου δεν ήταν να γράψω απλά ένα motivational book. Ένα ειλικρινές βιβλίο ήθελα να γράψω.
0: Μα και το κατάφερες αυτό, έχει βγει. Και μόλις τώρα που συνεχίζουμε και κάνω τις ερωτήσεις και μου δίνεις τις απαντήσεις σου, φαντάζομαι ότι και οι ακροατές μας απόψε θα έχουν ξαφνιαστεί, γιατί κάτι τέτοιο και εγώ προσωπικά δεν το είχα αγγίξει μέχρι τώρα, και χαίρομαι που μας δόθηκε η ευκαιρία μέσω του κοινού μας φίλου του Παναγιώτη Αθανασόπουλου να γνωριστούμε μέσω της εκπομπής. Δεν κατάφερα να έρθω εγώ στην παρουσίαση του βιβλίου, αλλά και μόνο το ότι ήρθε στα χέρια μου, αλλά και που σαν θέμα το παρουσιάζουμε απόψε, πραγματικά νομίζω ότι και στους ακροατές θα έχει ένα καλό αντίκτυπο, γιατί τους εμπιστεύομαι. Είναι χρόνια που ακολουθούν την δουλειά μου μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Και παράλληλα,
0: ναι, και παράλληλα πιστοποιήθηκες και ως life coach. Εξήγησέ μας τι σημαίνει αυτό για σένα και γιατί το έκανες.
1: Το να πιστοποιηθώ ως life coach δεν ήταν ένα στόχος καριέρας. Ήταν για μένα ανάγκη για να αποκτήσω τα εργαλεία, να κατανοήσω βαθύτερα αυτό που τόσα χρόνια βίωνα στην πράξη. Στην πυγμαχία η αλήθεια είναι πως μαθαίνεις να διαχειρίζεις το φόβο, την πειθαρχία, την πίεση, αλλά ήθελα να μάθω πώς μπορώ να βοηθήσω κάποιον να το κάνει αυτό έξω από το ring, στη δουλειά του, στις σχέσεις του, στη ζωή του. Και δεν έμεινα μόνο στο life coaching, συνέχισα να εκπαιδεύομαι ολοκληρώνοντας πολλά σεμινάρια επιμόρφωσης που αφορούν την ψυχολογία, το mindfulness και την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Γιατί πιστεύω πως ένας coach που δεν εξελίσσεται δεν μπορεί να βοηθήσει και κανέναν άλλο να εξελιχθεί. Και έτσι αυτή η εκπαίδευση ήρθε σαν γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους, στον αθλητισμό και στην ψυχολογία της αλλαγής. Αυτό με βοήθησε να εκφράσω την εμπειρία μου και να δημιουργήσω το δικό μου σύστημα, αυτό το Your A-Game.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Συνεργάζεται η Εμμανουέλα Νικολαίδου, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε φίλοι μου, έχουμε καλεσμένη την αρετή Μαστροδούκα, η οποία κατά την πρώτη διάρκεια της ώρας μας καταθέτει όλη αυτή τη δημιουργικότητα και την πλατφόρμα την οποία ακολουθεί. Και θέλω εδώ να σε ρωτήσω, αρετή Μαστροδούκα, έχεις δημιουργήσει και μια πλατφόρμα Your Alpha Game. Τι σημαίνει αυτό?
2: Το Your Alpha Game για μένα δεν είναι μια πλατφόρμα, είναι επί της ουσίας μια φιλοσοφία ζωής. Είναι ο τρόπος που έμαθα να ζω, να σκέφτομαι και να διδάσκω τελικά την ψυχική ανθεκτικότητα. Το όνομα σημαίνει να φέρνεις πάντα το καλύτερο σου παιχνίδι, Your A Game. Mm-hmm. Όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε κάθε τομέα της ζωής μας. Είναι η δέσμευση το να μην εμφανιζόμαστε ποτέ μισή, να δίνουμε πάντα το 100% ακόμα και όταν δεν νιώθουμε έτοιμοι. Η ουσία του Your A Game όμως δεν είναι μόνο η γνώση, είναι ότι ήθελα να δημιουργήσω και μια κοινότητα. Γιατί όταν οι άνθρωποι με κοινή πρόθεση να εξελιχθούν ενώνονται, δημιουργείται μια δύναμη πολύ μεγαλύτερη από το άθροισμα των μελών της. Ο καθένας φέρνει την ιστορία του, τις δυσκολίες του, τις νίκες του και μέσα από αυτό το μοίρασμα γεννιέται πραγματική αλλαγή, παίρνουμε δύναμη.

0: Υποθέτω ότι τίποτα από αυτά δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό. Σε ποιους απευθύνεσαι?
1: Ακριβώς, το Eurogame δεν απευθύνεται μόνο σε αθλητές. Mm-hmm. Απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να γίνουν πιο δυνατοί απέναντι στη ζωή. Γιατί η ψυχική ενδεκτικότητα δεν είναι προνόμιο του αθλητισμού μόνο. Είναι δεξιότητα ζωής. Όλοι τη χρειάζονται. Ο γονιός που παλεύει να κρατήσει ισορροπίες, ο έφηβος που ψάχνει το ποιος είναι, ο επαγγελματίας που έχει τρομερό άγχος, ο άνθρωπος που απλώς θέλει να σταθεί όρθιος μετά από μια δύσκολη περίοδο. Γι' αυτό και η φιλοσοφία μου έχει δράσει παντού, στις επιχειρήσεις, στην εκπαίδευση, στις οικογένειες. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για αθλητική πειθαρχία, αλλά για νοοτροπία ανθεκτικότητας.
0: Να σου πω μία άποψη που σε παρακολουθώ τώρα, ότι όλα αυτά τα οποία μας καταθέτεις με εκφράζουν πάρα πολύ. Είμαι και εγώ ένας άνθρωπος αντίστοιχα με την δική σου προσωπικότητα, η οποία μπορεί, ας πούμε, να μην ασχολούμαι με την μπάλη, αλλά έχω ασχοληθεί από μικρό παιδάκι μέχρι σήμερα που είμαι πλέον μία όρημη γυναίκα, μία βιολογική θεία του Θεόδωρου Κυριακού, η οποία έχει μεγαλώσει αλλά δεν έχει γεράσει, και η στάση μου είναι να συνεχίζω με σιγουριά, με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση, με εκτίμηση προς τους άλλους αλλά και στον εαυτό μου, και γι' αυτό και αμέσως αποδέχτηκα την πρόσκληση που μου έκανε ο φίλος μας, ο κοινός μας φίλος, Παναγιώτης, ναι, Αθανασόπουλος, τον οποίον εμπιστεύομαι πάρα πολύ και τον εκτιμώ.

0: Λες λοιπόν, αρετή μου, κάποια στιγμή στο βιβλίο ότι αντέχεις το ρινγκ της ζωής και να παλέψεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μπορούμε να βρούμε όλη αυτή την αντοχή?
1: Πιστεύω πως όλοι μπορούμε να βρούμε αυτή την αντοχή, απλώς δεν τη βρίσκουμε στις εύκολες στιγμές. Τη βρίσκουμε εκεί που όλα μέσα μας λένε δεν μπορώ άλλο. Και εμείς όμως θα επιλέξουμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα. Αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, γιατί η ανθεκτικότητα δεν είναι να μην νιώθεις φόβο ή πόνο. Είναι να μαθαίνεις να τους κουβαλάς χωρίς να σταματάς. Δεν γεννιέσαι με αυτή τη δύναμη, τη χτίζεις.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα από τις πτώσεις, τις ήττες, μέσα από κάθε φορά που σηκώνεσαι, ενώ νιώθεις ότι πια δεν έχεις δυνάμεις. Οπότε μπορούμε όλοι να αντέξουμε, αρκεί να πάψουμε να ψάχνουμε τη δύναμη έξω από μας και να αρχίσουμε να την καλλιεργούμε μέσα μας. Γιατί η αντοχή δεν είναι ταλέντο, είναι απόφαση, όπως είπατε και εσείς. Μια απόφαση που πραγματικά την παίρνεις και το επιλέγεις κάθε μέρα.
0: Και είναι και πάρα πολύ, δεν είναι τόσο σύνηθες, είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που παίρνουν τέτοιου είδους απόφαση για τον εαυτό τους και προχωρούν μπροστά και αφήνουν συνάμα και συγχρόνως ανθρώπους οι οποίοι δεν ταυτίζονται αντίστοιχα με εκείνους, τους αφήνουν πίσω και προχωρούν γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό.
1: Έτσι είναι, σωστά. Γιατί έχουμε συνηθίσει να μένουμε σε ένα comfort zone και η εποχή εξάλλου ενδείκνυται γι' αυτό, να μην μπαίνουμε μέσα στη δυσκολία.
0: Και γι' αυτό υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και το βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητα από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να δουν έστω αυτό το φως, τη χαραμάδα του φωτός για να πάνε προς τα εκεί. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να εξελιχθείς και να φτάσεις στην ωριμότητα, στη συγκρότηση, στην αγάπη, στην αυτοπεποίθηση και όχι στο σκοτάδι, στη μοναχικότητα και στην συνεχή απόρριψη και κακοποίηση από τους άλλους.
1: Έτσι είναι, σωστά. Απλά δυστυχώς προτιμούμε να μένουμε στο γνώριμο, γιατί αυτό νιώθουμε ασφαλές, παρά να απλώσουμε το χέρι μας να αγγίξουμε λίγο το άγνωστο.

0: Αρετή μου, πώς συνδυάζεις εσύ μέσα σου την αντοχή στο άθλημα με την αντοχή στη ζωή και ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής?
1: Για μένα η αλήθεια είναι πως δεν υπήρξε ποτέ διαχωρισμός ανάμεσα στην αντοχή στο ring και στην αντοχή στη ζωή. Ήταν πάντα το ίδιο μάθημα, απλά ήταν διαφορετικό το σκηνικό. Στην πυγμαχία, αν χάσεις την κέντρωσή σου για λίγο, μπορεί να πέσεις. Στη ζωή, αν χάσεις την πίστη σου σε αυτό που θέλεις, μπορεί να χαθείς. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται το ίδιο πράγμα. Να σταθείς, να πάρεις μια ανάσα και να συνεχίσεις. Και ο κοινός παρονομαστής είναι η πειθαρχία. Όχι μόνο του σώματος, αλλά και του μυαλού. Να μάθεις να αντέχεις την πίεση, να διαχειρίζεις το φόβο, να επιμένεις όταν οι άλλοι σταματούν. Και η ζωή με μάθει ότι το πιο δυνατό χτύπημα δεν έρχεται από τον άλλον. Έρχεται από μέσα μας, από τη φωνή που μας λέει ότι δεν μπορείς.
0: Ακριβώς.
1: Και όταν καταφέρουμε να σεπάσουμε αυτή τη φωνή και να συνεχίσουμε, τότε μαθαίνουμε τι σημαίνει πραγματική αντοχή.
0: Μένεις με τον εαυτό σου να επικοινωνείς χωρίς να θέλεις οπωσδήποτε να έχεις την επιβεβαίωση από τους άλλους?
1: Ναι, παλιά ήταν πολύ διαφορετικά, αλλά ξεκινώντας να δουλεύω με τον εαυτό μου έμαθα ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που χρειάζεται να δουλέψω για να μπορέσω να προχωρήσω παρακάτω. Γιατί αλλιώς πάντα το παρακάτω μας θα εξαρτάται από τους άλλους και από τη γνώμη των άλλων. Και το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε είμαστε εμείς, αν θέλουμε να πάμε παρακάτω.

0: Ερωτή μου, εξακολουθείς να κάνεις πρωταθλητισμό?
1: Όχι με την έννοια των αγώνων, αλλά ο πρωταθλητισμός δεν σταμάτησε ποτέ μέσα μου. Mm-hmm. Ο αθλητισμός τελειώνει κάποτε. Η νοοτροπία μου σμένει. Και σήμερα ο πρωταθλητισμός μου έχει αλλάξει μορφή. Γιατί δεν παλεύω ούτε για μετάλλια ούτε για ζώνες. Παλεύω όμως στο να στηρίζω ανθρώπους να βρουν τη δική τους δύναμη. Και κάθε μέρα που δουλεύω με κάποιον και τον βλέπω να αλλάζει, είναι σαν να νιώθω ένα story. Γιατί για μένα ο πρωταθλητισμός δεν είναι τίτλος απλά, είναι ο τρόπος να ζεις. Να βάζεις στόχους, να κρατάς την πειθαρχία σου, να μην εγκαταλείπεις όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Οπότε θα έλεγα πως ναι, εξακολουθώ να κάνω πρωταθλητισμό, απλά όχι απέναντι σε αντιπάλους.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Οι νικητές αρετοί γεννιούνται ή γίνονται.
1: Νομίζω πως γι' αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο ότι οι νικητές δεν γεννιούνται, χτίζονται. Mm-hmm. Χτίζονται μέσα από τη συνέπεια, την πειθαρχία, τη δύναμη. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το ταλέντο ή με τις ευνοϊκές συνθήκες. Έχει να κάνει με την νοοτροπία που επιλέγουμε να έχουμε κάθε μέρα. Γιατί ο νικητής είναι αυτός που κάνει τη δουλειά όταν δεν τον βλέπει κανείς. Που σηκώνεται το πρωί, προπονείται, ακόμα και όταν δεν έχει διάθεση. Είναι αυτός που έχει μάθει να κρατάει τον έλεγχο όταν όλα γύρω του δοκιμάζονται. Και έχω γνωρίσει ανθρώπους με πραγματικά τεράστιες δυνατότητες που δεν άντεξαν την πίεση. Και άλλους που χωρίς τίποτα εντυπωσιακό έφτασαν ψηλά γιατί δεν κατέληψαν ποτέ τη δέσμευσή τους. Άρα ο νικητής δεν είναι προϊόν συγκυριών, είναι αποτέλεσμα επιλογών. Και η πιο σημαντική επιλογή για μένα είναι να συνεχίζεις ακόμα και όταν δεν υπάρχει αυτό το χειροκρότημα. Εκεί φαίνεται ποιος πραγματικά έχει γεννηθεί για να ξεχωρίσει.

0: Μαρετή, μίλησε μας λίγο και για την πλατφόρμα του Alpha Game. Τι περιλαμβάνει και πώς αποκτά κάποιος πρόσβαση σε αυτήν?
1: Η πλατφόρμα του Eurie Game είναι ο χώρος όπου συγκεντρώνω όλη τη φιλοσοφία, τη γνώση και τα εργαλεία που έχω χτίσει τα τελευταία χρόνια πάνω στην ψυχική ανθεκτικότητα. Περιλαμβάνει άρθρα, βίντεο, online courses, workshops και κοινότητες ανθρώπων που δουλεύουν μεθοδικά πάνω στον εαυτό τους. Ναι. Ο στόχος δεν είναι να μάθουν απλά κάτι καινούριο, είναι να μπουν σε μια κοινότητα ανθρώπων που θέλουν να πάνε πιο πέρα, να μάθουν να αντέχουν, να σκέφτονται καθαρά, να ζουν με συνείδηση. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι τελικά το Eurie Game. Να εμφανίζεσαι κάθε μέρα στο ring της ζωής με ό,τι έχεις και να δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό.
0: Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, συνήθως οι ηλικίες που έρχονται κοντά σου και δουλεύετε όλο αυτό το κομμάτι, τι ηλικίες είναι? Ξεκινάνε από διάφορες ηλικίες? Είναι συγκεκριμένες ηλικίες?
1: Πραγματικά αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί έχω όλη την γκάμα των ηλικιών, δηλαδή μπορεί να έχω και έναν έφηβο, να έχω έναν ενήλικα και να έχω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι στα 55-60 τους χρόνια και όμως πραγματικά δεν τα παρατούν και θέλουν και εκείνη τη στιγμή να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να πετύχουν ο καθένας το δικό του στόχο. Και αυτό είναι πραγματικά που με χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Έχεις και εσύ ενεργό ρόλο σε αυτήν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, φυσικά, και μάλιστα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι για μένα, γιατί δεν ήθελα ποτέ η πλατφόρμα να είναι κάτι από άψυχο βίντεο ασκήσεις. Ήθελα να έχει ανθρώπινη παρουσία, να υπάρχει αληθινή σύνδεση, οπότε είμαι ενεργή σε όλα τα επίπεδα και συμμετέχω προσωπικά και στις συνεδρίες, στα webinars, στα workshops, απαντώ σε ερωτήσεις, καθοδηγώ ασκήσεις και είμαι εκεί για αυτό που με νοιάζει περισσότερο, στο να κρατάω το επίπεδο της δέσμευσης και της ψυχής ανθεκτικότητας που διδάσκουμε. Είναι, η πλατφόρμα ουσιαστικά για μένα είναι η προέκταση του ring. Είναι ο τρόπος μου να συνεχίσω να παλεύω δίπλα σε άλλους ανθρώπους, όχι με γάντια, αλλά με κοινή, με καθοδήγηση και κοινή προσπάθεια. Αυτό μπορώ να κάνω τώρα.

0: Και για τη συνέχεια, για να φτάσουμε και στην ολοκλήρωσή μας, τι μπορεί να περιμένει κάποιος από τη συμμετοχή του στην πλατφόρμα? Ποια είναι τα κύρια ωφέλη της?
1: Αυτό που μπορεί να περιμένει κάποιος είναι να αρχίσει να αλλάζει ο τρόπος που σκέφτεται αρχικά και αντιδρά απέναντι στις δυσκολίες. Γιατί η πλατφόρμα δεν είναι χώρος θεωρίας, είναι χώρος εφαρμογής. Μέσα από τα βίντεο της και τις ασκήσεις, τα workshops, θα αναγνωρίζει, θα αποκτά έλεγχο του νου του και θα αναγνωρίζει τα συναισθήματά του, θα σταματάει την υπονόμευση, να κατευθύνει την ενέργειά του και από τη θεωρία να μπει να χτίζει και να κάνει πράξη με αυτοπεποίθηση, πειθαρχία.
0: Μάλιστα. Εδώ σε αυτό το σημείο, εάν θέλεις να αναφερθείς και στο χώρο που διαθέτεις στην περιοχή του Περιστερίου, που είναι μια περιοχή που μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, ο χώρος βρίσκεται στο Περιστέρι, στο Λόφο Αξιωματικών, Νικολάου Πλαστήρα 9. Είναι ένας χώρος ο οποίος αγκαλιάζει τον οποιοδήποτε, είτε έρχεται για να κάνει πρωταθλητισμό, είτε απλά να κάνει το χόμπι του, είτε για να δει και να αναγνωρίσει τον εαυτό του. Είμαστε σαν οικογένεια, σαν ομάδα, δεν ξεχωρίζουμε κανέναν και αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Και ο καθένας, εύχομαι, να βρει τη δύναμη να σταθεί όρθιος από ό,τι και αν περνάει και εμείς είμαστε εκεί για να τον στηρίζουμε.
0: Ωραία, αρετή μου. Λοιπόν, θέλω να σε αποχαιρετήσω. Με έχεις πραγματικά εντυπωσιάσει για το ήθος σου, για την ευγένειά σου, για την ωριμότητα θα έλεγα, για την έκφραση που είναι τόσο ήρεμη και τόσο γαλήνια, που είναι κάτι που και εμένα μ' αρέσει και το ακολουθώ στη ζωή μου για πολλά χρόνια. Δεν μ' αρέσει ο θυμός, δεν μ' αρέσει οι φωνές, δεν μ' αρέσει οι συμπεριφορές αυτές που με ξαφνιάζουν, δηλαδή αν κάποιος μου φερθεί αγενός και δεν έχει την θέληση να φερθεί ευγενικά και τα λοιπά, δεν απαντώ καθόλου και μάλιστα τους ξαφνιάζω, γιατί την χάνει να μην συμβαίνει στην χώρα μας. Πρέπει όταν σου πούνε κάτι αμέσως να απαντήσεις και εσύ, να γίνει ένας καυγάς και δεν ξέρεις και πού θα καταλήξει. Σωστά. Λοιπόν, μου συνέβη μάλιστα αυτή την Κυριακή που ήθελα να πάω να δω μια παράσταση. Ήταν τόσο αγενής η κυρία με την οποία μιλούσα στο τηλέφωνο που δεν είπα τίποτα. Λέω γεια σας και δεν χαρήκα καθόλου που σας γνώρισα. Έστω και τηλεφωνικά. Λοιπόν, είμαστε προς το τέλος. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα χαρά μου να μιλάω με άνθρωπους σαν και εσάς, που έχουμε την ίδια νοοτροπία, την ίδια θέληση. Χαρά μου και θα σας περιμένω και στη σχολή, όπως έχουμε πει, από κοντά, να κάνουμε μια προπόνηση μαζί και να δείξουμε τι σημαίνει ψυχική ανθεκτικότητα.
0: Θα καταφέρω εγώ να το κάνω αυτό?
1: Σίγουρα, γιατί όλα είπαμε είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Ενώ ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ χορεύτρια ήθελα να γίνω. Μέχρι τα 22 μου χορό έκανα από τα 5, αλλά δεν ευδόκησε το σκηνικό από τον πατέρα που ήταν ναυτικός.
1: Έτσι κι αλλιώς ένα παιχνίδι μέσα στο ring είναι σαν να κάνεις μια χορογραφία. Οπότε είμαστε κοντά.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας κουβέντα. Να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία να έχεις όλο αυτό, να είσαι γερή, δυνατή και να συνεχίζεις να δίνεις χώρο στους ανθρώπους αυτούς που έρχονται κοντά σου, να τους στηρίζεις, να τους βοηθάς και εσύ επίσης να παίρνεις την αποδοχή τους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να συνεχίσετε τις πολύ όμορφες και υποστηρικτικές εκπομπές σας που δίνουν δύναμη.

0: Λοιπόν, αρετή μου, καλό σου βράδυ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Και εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα από κοντά.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Και καλοτάξιδα το βιβλίο σου.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, αρετή μου.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και εγώ σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας, καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, την Εμμανουέλα Νικολαίδου που είναι ο βράχος εδώ της εκπομπής για τη συνεργασία μας, επίσης να ευχαριστήσω τον Ιωσήφ Χατζιωσήφ που μας ταξιδεύει πάντα με αυτή την υπέροχη μουσική. Είμαστε πλέον όχι 37 αλλά κοντεύουμε 40 χρόνια με τον Ιωσήφ, γιατί γνωριζόμασταν πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Όλους εσάς φίλοι μου, να είστε καλά και να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Έναν και μοναδικό. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, να το ξέρετε. Είναι αγάπη προς τον εαυτό μας, είναι η εκτίμηση και ό,τι αυτό περιέχει. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα και πάλι με μια ενδιαφέρον καλεσμένη και με ενδιαφέρον θέμα.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Δίνα Σπυροπούλου, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζηγιωσήφ.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη?
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστ

0: τα ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή

0: Και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το Easy Breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Θετική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς πληρωνόμαστε?
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω το
2: γλυκό.
1: Υψηλού μισθού. Αλήθεια δεν θα λέμε.
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
3: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.

0: 7 ερωτήσεις για την 7η σεζόν. Ξεκινάμε. Ξυπνητήρι ή σνουζ?
1: Ξυπνητήρι.
2: Σνουζ? Τι είναι το σνουζ?
1: Είναι συνεχόμενη αναβολή στο ξυπνητήρι.
2: Α, σνουζ τότε. 5 και 30, 5 και 45, 5 και 50.
0: Καφές και ησυχία ή καφές και κουβέντα?
1: Καφές και ησυχία.
2: Καφές και κουβέντα. Δεν περνάμε πολύ ωραία με τον καφέ και την κουβέντα.
0: Πρόγραμμα ή αυθορμητισμός?
1: Αυθορμητισμός, πες το.
2: Αυθορμητισμός, πες το.
0: Ποιος κρατά τη ροή και ποιος φέρνει την ανατροπή?
1: Εγώ σίγουρα δεν φέρνω την ανατροπή.
2: Κρατάει τη ροή.
0: Ποιος έχει πάντα δίκιο?
2: Εγώ.
1: Εγώ.
2: Εγώ.
0: Ποιος κάνει τον άλλο να γελάει περισσότερο?
1: Εγώ.
2: Αλήθεια, Στάθη.
1: Δεν ξέρω, από εδώ και πέρα μόνο εγώ θα λέω.
2: Εγώ προφανώς. Εγώ κάνω το Στάθη να γελάει. Εντάξει.
0: Τι είναι το easy breakfast?
2: Έμπνευση, χαρά, κέφι, διασκέδαση.
1: Παρέα, δημιουργία, χόμπι, ξεκούραση.
2: Και
1: όνειρο.
2: Δυτική ενέργεια.
1: Όνειρο.
0: Και τελικά, πώς αντέχετε ο ένας τον άλλον?
2: Πώς? Πληρωνόμαστε.
1: Πώς? Λόγω μισθού.
2: Όχι μόνο και λόγω μισθού, γιατί τελικά έθεσε
1: λόγω
2: το γλυκό.
1: Λόγω υψηλού μισθού. Αλήθειες δεν θα λέμε?
2: Προσπαθώ να βρω και κάτι άλλο μαζί με το μισθό για να ακουστεί καλύτερο.
1: Παχυλός μισθός. Το χρήμα, παιδιά, πες το, το χρήμα. Το χρήμα. Money makes the world go round.
2: Πού είναι από ψέματα, ρε παιδί μου.
0: 7 ερωτήσεις. Καμία αμφιβολία. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.